0: Λείπει ο Ροντρίγκ Μπριγκάντα.
1: Fim de semana.
2: Fim de semana. Na Mateli FM.